0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alan Walker με Ava Max, Majestic και Good Neighbors. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Katy Perry και Watch It Burn. For

0: Αυτή ήταν η Katy Perry με το Watch It Burn. Έτσι και εμείς θα την βλέπουμε να καίγεται, γιατί δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία. Και πάω τώρα στην δεύτερη συνεργασία του Alan Walker με την Ava Max, το Fate, το οποίο είναι βασισμένη σε μια ορχιστρική μελωδία που χρονολογείται στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Το O Fortuna έχει γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες συνθέσεις στην pop κουλτούρα και μάλιστα το 2009 βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του BBC με τα πιο ευρέως ακουσμένα κλασικά κομμάτια. Πάνω σε αυτήν δούλεψε λοιπόν ο επιτυχημένος παραγωγός με τα δυναμικά φωνητικά της Ava Max για να κάνουν το αποτέλεσμα κινηματογραφικό. Και έρχεται τώρα βέβαια πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Ava Max.
2: I'm Alan Walker and you're listening to my brand new single on New Music Show with John.

Roger Sanchez και Karen Harding στο How Do We Say Goodbye και το Nota φέρνει κοντά δύο από τις πιο επιδραστικές νέες φωνές στην χιλιανή μουσική. Η συνεργασία της Paloma Mami με τον Chris MJ μιλάει για την έλξη και την οικειότητα από μια οπτική γωνία απαλλαγμένη από συναισθηματικές δεσμεύσεις. Θέλουν να στείλουν το μήνυμα της αυτοπεποίθησης και της επιθυμίας χωρίς πολλές προσδοκίες. Για την ιστορία, η Paloma Mami ήταν από τις πρώτες χιλιανές καλλιτέχνηδες που υπέγραψαν με μεγάλη αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία, ενώ ο Chris MJ απογειώθηκε διεθνώς με το Gata Only, ένα από τα μεγαλύτερα Latin Hits του 2024. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας και στο κέντρο του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Hugel, Imal Angel και Ultra Natez στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Λαρού, το μουσικό project της Ellie Jackson, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή το 2009 με επιτυχίες όπως τα Bulletproof και το In for the Kill. Με τον χαρακτηριστικό synth pop ήχο της και τις επιρροές από τα 80s, έχει κατακτήσει ένα Grammy Award και θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνηδες της βρετανικής ηλεκτρονικής pop. Τώρα επιστρέφει με το Baby Line, το οποίο το έγραψε και το έκανε παραγωγή η ίδια και το περιέγραψε ως την συνέχεια της προσωπικής ιστορίας που παρουσίασε στο προηγούμενο single της, το Cabin Fever. Το track θα είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Old Flames που θα βγει στις 6 Νοεμβρίου. Ένας δίσκος που ασχολείται με το τέλος μιας 17χρονης σχέσης. Αυτή είναι η νέα Λαρού στο New Music Show.

Carol G και Manu Chao. Έτσι ακούγεται το καλοκαίρι. Viajando por el mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012. Όταν το Dead Man Walking του Smiley συμπεριλήφθηκε στο τρίτο του άλμπουμ Akasa. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα του και έμεινε για 17 εβδομάδες στο Top 20. Ήταν ένας από τους λόγους που ο δίσκος αναδείχθηκε Best Album στα Romanian Music Awards. Στην Ελλάδα ήταν για 2 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart. Την σκηνοθεσία για το βίντεο κλιπ την είχε κάνει ο ίδιος και τον δείχνει σε διπλή μορφή, το ένα μισό να συμμετέχει σε ένα πάρτι και το άλλο μισό να κάνει το τραγουδιστή στο ίδιο πάρτι. Είναι το πρώτο βίντεο που περιείχε ενσωματωμένα στοιχεία AI. Στο κλιπ συμμετείχαν επίσης αρκετοί από τους συναδέλφους του όπως ο Alex Velea και ο Pashaman, με τον οποίο έχουν βγάλει μαζί την άλλη μεγάλη επιτυχία του Love is for Free. Το Dead Man Walking λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στη Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Gordo και Renier Zonneveld, ήταν το Loco Loco. Και τώρα θα σας πάω πολλά πολλά χρόνια πίσω στο 1983, όταν το Gold, τον Σπαντάο Μπαλέ, ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ξεχώρισε αμέσως για την μεγαλειώδη παραγωγή, τα χαρακτηριστικό σαξόφωνο και το αισιόδοξο μήνυμά του. Και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα classics της βρετανικής pop. Τώρα αποκτά μια νέα εκτέλεση αυτό το καλοκαίρι χάρη στον Majestic, ο οποίος του άλλαξε τα φώτα σε ένα μοντέρνο dance hit. Ο Βρετανός παραγωγός διατηρεί τα αυθεντικά φωνητικά του Tony Hadley, ενώ μουσικά προσθέτει ένα house ρυθμό. Ο Majestic έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι έχει την ικανότητα να κυριαρχεί στα charts με τα remakes που κάνει, επομένως μην απορρίστε αν και αυτό θα τα πάει καλά. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Majestic and you're listening to my new single.

τώρα για το Forgotten Heat. Αν κάποιος σας ρωτήσει ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι των Nora and Pure, η απάντηση είναι σίγουρα το μαγευτικό Come With Me. Η παραγωγός μπορεί να συνεχίζει κανονικά την καριέρα της, αλλά το Deep House Anthem από το 2013 είναι αυτό που την καθιέρωσε στην dance σκηνή. Έχει sample από το Year of the Cat του Al Stewart του 1976 και έμεινε για πάνω από 7 μήνες στο top 100 στο Beatport. Αμέσως μετά ήρθε η παγκόσμια αναγνώριση με περιοδίες εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Coachella αλλά και το Tomorrowland. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

2012 ανέβηκε στο YouTube ένα από τα βίντεο με τα περισσότερα views στην ιστορία της πλατφόρμας και αυτό είναι το Gangnam Style του Psy. Εξαιτίας του κλιπ, το τραγούδι του K-pop καλλιτέχνη έγινε viral σε όλο τον κόσμο και κάθε άνθρωπος σε κάθε γωνιά του πλανήτη είχε μάθει απ' έξω τις χορευτικές κινήσεις. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 6 δισεκατομμύρια views και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ένα από τα σούπερ ατμοσφαιρικά κομμάτια των Magic Jordan ήταν το Cold στο New Music Show και πατέρα στους Good Neighbors και το Superstar, το οποίο μοιάζει με την αρχή για κάτι καινούργιο για το συγκρότημα, αφού ακούμε έναν πιο ομό, πιο ενεργητικό ήχο. Πρόκειται για ένα feel good track που μιλάει για την ορμή του να ερωτεύεσαι κάποιον και να αποφασίζεις να μην το παίζεις ψύχρεμος. Αυτό το καλοκαίρι το duo θα εμφανιστεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως το Wilderness στην Αγγλία, το οποίο θα γίνει στο τέλος του μήνα, αλλά και το Summer Sonic στο Τόκιο στα μέσα Αυγούστου. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα James και Ren στο Sous Control. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.